Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ο φόβος του Χριστού στο κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο καλύτερο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς. Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

ίσως σαν κάθε τι που ανασένει έρωτα χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί, και δυσκολότερο να αγαπάς τον ίδιο άνθρωπο για καιρό, φέρνεις στο σπίτι μας ψωμάκια μικρά της αποδημίας, κάνοντας σχέδια και παιδιά καυγάδες εκδρομές, και ελπίζουνε τα παιδιά μας σε καλύτερες μέρες. Έρωτα χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσε, ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου, μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: αδιάφορα όλα.
1: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι, κι αν είμαι ροκ

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκί.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ερημιά μου από το παράθυρο γυρίζει.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.

κλείσουμε στο χρόνο. Ζευγάρι αμίλητο συμβιβασμένο, μα ούτε και να χάσουμε το τρένο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του

Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

επίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πως και

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά,

μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο καλύτερο.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του μπάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

πως παίξανε στη στούπε κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

λεωφορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγκύλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που θα

φύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω, φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

και κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι

τα πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ, δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι, πόσες μέρες σαν αυτή έχω.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Η ώρα είναι 6. Ακούτε Radio Pantheon, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και τα τραγούδια μια σταλιά με τη Βάσια και το Σταύρο στα μικρόφωνα και θα πάμε παρέα μέχρι τις 8.
1: Καλησπέρα και από μένα. Σήμερα είπε να μην με χαιρετήσει ο Σταύρος, μάλλον.
2: Δεν σε χαιρέτησα.
1: Δεν ήθελε.
2: Όχι, δεν ήθελα.
1: Δεν ήθελε. Ήθελες να πάρω εγώ μια φορά την πρωτοβουλία.
2: Ακριβώς.
1: Είμαστε εδώ λοιπόν για ένα ακόμα Σάββατο. Που, όπως είπε και ο Σταύρος, θα σας κρατήσουμε παρέα μέχρι τις 8. Την πρώτη ώρα θα πάμε οι δυο μας, τα συνηθισμένα, και θα ακούσουμε τραγούδια και θα μιλήσουμε για αυτά. Τη δεύτερη ώρα σήμερα θα έχουμε τον καλεσμένο μας, όπως ίσως ήδη έχετε δει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε περίπτωση όμως που δεν το έχετε δει, θα το ακούσετε live, θα μάθετε ποιος είναι. Αλλά σε περίπτωση που από εδώ και πέρα θέλετε να μας ακολουθήσετε και να ξέρετε πού να μας βρείτε, μπορείτε να μας βρείτε. Να πούμε βασικά ότι μας ακούτε αρχικά από το radiopantheon.com και μπορείτε να μας βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία αυτή τη φορά θα πει ο Σταύρος.
2: Α, είναι σειρά μου.
1: Δεν ξέρω, αλλά μην είσαι πολύ ωραία τώρα και δεν μου αρέσει να ακούω μόνο τη φωνή.
2: Μας ακούτε από το radiopantheon.com και ακολουθήστε και τα social media του σταθμού μας. Radiopantheon με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram, με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook. Και το ίδιο ισχύει και για το Radiopantheon Sports. Και εμάς, τα τραγούδια μια σταλιά. Μας ακολουθείτε με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram και Facebook και με ελληνικούς χαρακτήρες στο Spotify, όπου βρίσκεται ανεβασμένες τις εκπομπές μας, όσες χάσατε και όσες θέλετε να ξανακούσετε.
1: Εκεί λοιπόν θα μας βρείτε. Φυσικά μπορείτε να μας στέλνετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και στο chat τα δικά σας μηνύματα για να τα μεταφέρουμε στον αέρα. Ξεκινήσαμε ακούγοντας Βασιλική Μιχαλοπούλου το τραγούδι «Περιμένω», που είναι και το πρώτο τραγούδι στον δίσκο «Ενδεχόμενα». Και από τη Βασιλική Μιχαλοπούλου θα περάσουμε στην Νατάσα Μποφίλιο, που ετοιμάζει και αυτή καινούριο άλμπουμ με τους γνωστούς συνεργάτες της, Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμο Ευαγγελάτο. Εμείς όμως θα το ακούσουμε από μια προηγούμενη της δουλειά, από τη Βαβέλ, το τραγούδι «Μεθύσια», και θα μιλήσουμε μετά με τον Σταύρο για αυτό το τραγούδι.

0: Νατάσα Μποφίλιου, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι το οποίο από ό,τι είδαμε, spoiler alert για όσους σκοπεύουν να τη δουν live, το ξαναέβαλε στο πρόγραμμα.
1: Εγώ αυτό δεν το ξέρω, τώρα με αυτό το spoiler.
0: Γιατί η περιοδία της Νατάσα Μποφίλιου ξεκίνησε από την Κύπρο, έρχεται σιγά σιγά και στην Ελλάδα. Και ναι, είναι πολύ ωραίο το ότι έχει ανανεώσει το πρόγραμμα και έχει βάλει και ένα κομμάτι από ό,τι είδα από τα stories που ανέβηκαν λίγο πιο λαϊκό τρόπο.
1: Εμένα ούτως ή άλλως μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα τραγούδια της Μποφίλιου, παρόλο που μου αρέσει και ο καινούριος ήχος που έχουν βάλει, που είναι έτσι πιο pop, μου αρέσουν και τα πιο λαϊκά της. Αλλά εγώ θα πω ότι γενικά μου αρέσει ο τρόπος που κάθε φορά φτιάχνουν όλοι μαζί, γιατί νομίζω ότι μέλη του προγράμματος είναι του Γεράσιμου του Ευαγγελάτου. Μου αρέσει πάρα πολύ τώρα πώς φτιάχνουν το πρόγραμμα και τα τραγούδια που επιλέγουν. Και μάλιστα θυμάμαι κάποια στιγμή στο Vox το είχαν κάνει, που στέλνανε αυτές τις ομάδες που είναι στο Instagram, που μπορείς να μπαίνεις στα κανάλια των καλλιτεχνών, και κάθε εβδομάδα έκανε και ένα poll με 4 τραγούδια, να επιλέξει ο κόσμος, ώστε να αλλάζουν τα τραγούδια, να βάλει και τραγούδια τα οποία δεν είναι τόσο γνωστά, είναι κάπως πιο άγνωστα ίσως. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, έβλεπα τις επιλογές και έλεγα, δεν ήξερα καν, εγώ καμένη με την Μποφίλιου.

0: ακούσαν πάρα πολύ και τα ένιωθα πάρα πολύ. Αλλά μ' άρεσε η μουσική τους. Και λέω η μουσική τους γιατί είναι η ομάδα μέσα σε όλο αυτό που είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η τριάδα και όλοι οι μουσικοί που δουλεύουν. Μ' άρεσε η μουσική τους και την έψαξα περισσότερο όταν ήμουν στο Λύκειο.
1: Ωραίο.
0: Και κάπως έτσι, ναι, έγινα μπουφιλίτσα. Είναι αυτό που λέει, τι είχε πει για τον αλκίνο η Μαρίζα Ρίζου, που έλεγε άλλες εικονοπουλίτσες, άλλες ρουβίτσες, είμαστε και εμείς που είμαστε αλκινοίτσες. Εγώ ήμουν πάντα αλκινοίτσα και μπουφιλίτσα.
1: Θες να πεις τώρα το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι πολύ ωραίο γιατί έχει και σύνδεση η επόμενη τραγουδίστρια με την τραγουδίστρια
0: Νομίζω
1: που ακούσαμε.
0: Ότι μπορούμε πρώτα να ακούσουμε το τραγούδι
1: okay.
0: και μετά να μιλήσουμε, γιατί θα ακούσουμε τη Μυρτώ Βασιλείου να μας τραγουδάει το «Μέσα μου φως».

0: μέσα μου φως, λοιπόν, Μύρτο Βασιλείου. Και να πούμε, πριν πω το λόγο για τον οποίο βάλαμε αυτό το τραγούδι, θα αφήσω τον Σταύρο να πει τη σύνδεση που είπε. Είπες για τη σύνδεση που υπάρχει.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί η Νάντα Σαμποφίλιου ουσιαστικά είναι ένα άτομο το οποίο έχει βοηθήσει τη Μυρτώ Βασιλείου πολύ,
0: πάρα πολύ
1: στο κομμάτι της μουσικής. Οπότε ήταν πολύ ωραίο το πώς έκατσε έτσι και συνδέθηκαν οι δυο τους. Και μάλιστα, πέρα
0: και από το μάλιστα αυτό το τραγούδι που ακούσαμε τώρα είναι και σε στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου.
1: Και εκτός από το ότι την στήριξε, την βοήθησε, τη στηρίζει ακόμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό είναι το πολύ ωραίο.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που έχουμε συζητήσει και όταν έρχονται νέοι καλλιτέχνες και μας το λένε, ότι παρά τις δυσκολίες που μπορεί να έχει το να είσαι νέος καλλιτέχνης στις μέρες μας και γενικά, αλλά και ειδικά στις μέρες μας, και με τόσο δύσκολο

0: μπορεί να είναι και, με, και στη μουσική βιομηχανία και στα ραδιόφωνα κτλ. Την ίδια στιγμή οι παλιότεροι είναι ανοιχτοί στο να δώσουν τη σκυτάλη, ας πούμε, στους νεότερους. Το να βρούνε νέα άτομα, να τα πάρουν μαζί τους, να τα στήριξουν, να τα βοηθήσουν. Αυτό συζητούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με τη Μαρία την Αλαμανή.
1: Αλλά είναι αυτό που έλεγε και η Μαρία και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, το ότι η ευκαιρία που σου δίνεται να μπορείς και εσύ να την αρπάξεις και να την αξιοποιήσεις.
0: Φυσικά.
1: Είναι. Αλλά όντως σε αυτό θα συμφωνήσω πριν πεις το λόγο του τραγουδιού.
0: Γιατί νομίζω ότι η Μυρτώ επίσης είναι και ένα κορίτσι που το έχουν βοηθήσει και το έχει δείξει και ο Κότσιρας, ο Μάριος Φραγκούλης.
1: Ακριβώς αυτό και εξής. Ήταν πάρα πολύ ωραίο τώρα που είπες Κότσιρας, τη Δευτέρα που ήμασταν στο Θέατρο Βράχων, που έβλεπα συνεργάτες του Κότσιρα, ανθρώπους τους οποίους ο Κότσιρας έχει βοηθήσει, όπως η Μυρτώ, ανθρώπους που συνεργάστηκαν με τον Γιάννη Κότσιρα, το ότι ήταν όλοι εκεί για να θυμίσουν τον Γιάννη Κότσιρα στα 30 του χρόνια.
0: Άμα δεν είναι και αυτοί οι άνθρωποι εκεί, ποιοι θα είναι. Όταν εντάξει, πες σε μια πιο απλή συναυλία που όλοι μπορεί να έχουν τις περιοδίες τους ή οτιδήποτε, μπορεί και να μην είναι, αλλά σε μια γιορτή 30 χρόνων, αν δεν είναι εκεί οι αγαπημένοι φίλοι και συνεργάτες, ποιοι θα είναι. Όπως και το ανάποδο.
1: Πραγματικά.
0: Και στη συναυλία που είχε κάνει η Μυρτώ Βασιλείου, τα 30 που είναι, επειδή ήταν η χρονιά που έκλεινε ηλικιακά η Μυρτώ, τα 30, ήταν εκεί πέρα σε αυτή τη συναυλία όλοι
1: ακριβώς,
0: αυτοί οι καλλιτέχνες
1: ακριβώς.
0: Που και είδαμε τόση ώρα.
1: Και ήταν πολύ ωραίο γιατί πέρα από το κάτω και το backstage που πήρε το μάτι μας, γιατί ήμασταν και πίσω-πίσω, οπότε βλέπαμε τι γινόταν στο χώρο. Είναι πάρα πολύ ωραίο και η άβρα που έβγαινε πάνω στη σκηνή από τους συνεργάτες που βγήκαν να τραγουδήσουν μαζί με τον Κότσιρα. Ξέρεις, και το σκεφτόμουν και πέρσι αντίστοιχα στο Μπας Χαλίδη στα 30 χρόνια, ότι φαίνεται το πόση εκτίμηση εν τέλει υπάρχει μεταξύ των συνεργατών. Και καμιά φορά αυτό είναι πολύ ωραίο γιατί διώχνει και την τοξικότητα.
0: Νομίζω ότι καταλαβαίνεις και πότε. Δηλαδή, όταν βγαίνει, ας πούμε, μια μπάντα να παίξει, ένας καλλιτέχνης, και βγαίνει ένας καλλιτέχνης που έχει τους μουσικούς του, τους συνεργάτες του, και δένουν τόσο αρμονικά, αυτό εσύ το καταλαβαίνεις, βγαίνει στο κοινό. Εμείς, δηλαδή, το εισπράττουμε, το ότι αυτό που κάνουν πάνω στη σκηνή, το απολαμβάνουν, περνάνε καλά.
1: Και αντίστοιχα και την αποδοχή που έχουν από τον κόσμο.
0: Ναι. Αυτό που δεν είπαμε όμως, λοιπόν, είναι ότι το Μέσα μου φως μας άρεσε πάρα πολύ σήμερα σαν επιλογή, γιατί σήμερα είναι και η μέρα που είναι στο Σύνταγμα, λίγο εδώ πιο δίπλα, το Pride. Οπότε μας φάνηκε πάρα πολύ ωραίο ένα τραγούδι που μιλάει για ανθρώπους που μπορούν να ζήσουν, προσπαθούν να ζήσουν ελεύθερα και να βρουν αυτό το μέσα, το φως μέσα τους και να είναι όχι. Να ανταλλάξουν αυτό που είναι, αυτό που τους έχουν πει ότι είναι, με αυτό που νιώθουν. Και μου φάνηκαν πάρα πολύ ωραία αυτή η στίχη από την πρώτη φορά που έχω ακούσει αυτό το τραγούδι και με συγκινεί πάρα πολύ. Οπότε νομίζω σαν ένα γενικότερο σύνθημα ελευθερία, ο καθένας να ζήσει όπως θέλει, ό,τι και να σημαίνει αυτό, σε οποιοδήποτε τομέα, ας το πούμε. Αλλά μια που αναφέραμε το Γιάννη Κότσιρα, νομίζω μπορούμε να ακούσουμε και Γιάννη Κότσιρα. Ούτε που το θυμόμουν στα βρω ότι το επόμενο τραγούδι ήταν Κότσιρας.
1: Οπότε πάμε να ακούσουμε Χάντρα Θαλασσιά.
0: Πάμε να το ακούσουμε.

0: Η χάντρα θαλασσιά του Γιάννη Κότσιρα. Και μιας και ανοίξαμε το θέμα Γιάννης Κότσιρας, να πούμε κάτι πολύ ωραίο που συνέβη στις δύο συναυλίες του για 30 χρόνια. Ο Γιάννης Κότσιρας λοιπόν πραγματοποίησε για πρώτη φορά πανελλαδικά την περιγραφή της συναυλίας για άτομα με προβλήματα όρασης και ουσιαστικά αυτό που έκανε.
1: Οπτική ξενάγηση.
0: Οπτική ξενάγηση, συγγνώμη. Και ουσιαστικά αυτό που έκανε είναι ότι τους ανέβασε στη σκηνή πριν τη συναυλία και τους περιγράψανε τι ακριβώς θα δούνε και πώς είναι στημένος ο χώρος.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν είχα καταλάβει τι ακριβώς είναι αυτό. Το είχα δει όσο ήμουν εκεί και περίμενα που συνέβαινε. Και το άκουσα κιόλας που λέγανε ευχαριστούμε που είχε. Γιατί αυτό το πολύ σημαντικό ήταν ότι έγινε αυτή η απτική ξενάγηση. Υπήρχε και ταυτόχρονα επίσης στη συναυλία διερμηνία στη νοηματική όλης της συναυλίας. Και ήταν και ο χώρος προσβάσιμος για άτομα με αναπηρία, για αναπηρικά μαξίδια. Και γενικότερα ότι όλο αυτό στη συναυλία. Αλλά επειδή για τα υπόλοιπα, ας πούμε, εγώ τα ήξερα, τα έχω ξαναδεί. Παρόλο που δυστυχώς δεν είναι ο κανόνας. Αλλά η απτική ξενάγηση δεν είχα ξανακούσει τι είναι και δεν είχα ιδέα πώς γίνεται και τι είναι.
0: Και το πολύ ωραίο, αν δεν το έχετε δει, είναι το βίντεο που κυκλοφορεί με
1: να το ψάξετε, αν το
0: ένα παιδάκι το οποίο ήταν εκεί στην απτική ξενάγηση και επειδή του αρέσει πάρα πολύ η μουσική και από ό,τι κατάλαβα τραγουδάει κιόλας, ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε με τον Γιάννη Κότσιρα το κάθε φορά και ήταν πραγματικά μια υπέροχη στιγμή. Στη δεύτερη μέρα της συναυλίας, εγώ πραγματικά, αν έπρεπε να ξεχωρίσω δύο στιγμές από αυτά τα 30 χρόνια του Γιάννη Κότσιρα, είναι αυτή και το standing ovation στο Γιώργο Ντελάρα. Το οποίο νομίζω ότι αποδεικνύει το πόσο μεγάλη φωνή είναι και πόσο παραμένει στην κορυφή. Και το λέω γιατί πραγματικά ήταν εντυπωσιακό. Ήταν λες και ήταν δική του συναυλία. Δηλαδή ο κόσμος φώναζε κι άλλο κι άλλο, ήθελε encore.
1: Στον Ταλάρα, ναι. Και ήταν ο Ταλάρας που ήταν την πρώτη μέρα καλεσμένος, ο οποίος ήθελε ο άνθρωπος να φύγει, δεν προλάβαινε και του φωνάζανε να έρθει να πει κι άλλο τραγούδι. Είναι, όσο να πούμε, τι να πεις, ας πούμε, για τον Γιώργο Ταλάρα.
0: Πραγματικά.
1: Για μένα είναι από τις, όχι μόνο για μένα, για πολλούς, ίσως από τις μεγαλύτερες φωνές στην ελληνική μουσική σκηνή.
0: Αλλά εκτός από τον Γιώργο.
1: Μόνο αυτό θα σου πω ότι νομίζω ότι αυτός και ο Κότσιρας είναι και αγαπημένες μου φωνές. Είναι πάρα πολύ ζεστές, πάρα πολύ ερωτικές τύπο. Και μου αρέσουν πάρα πολύ. Μου ζεσταίνουν την ψυχή όταν τους ακούω να τραγουδάνε.
0: Εγώ θεωρώ ότι η φωνή του Γιώργου Νταλάρα, η φωνή του Γιάννη Κότσιρα, θεωρώ ότι όσο και να περνάνε τα χρόνια παραμένει απαράμιλη. Και η φωνή του Γιώργου Νταλάρα, όσο περνάνε τα χρόνια, παιδιά, βελτιώνεται. Όχι ότι δεν ήταν καλή στο παρελθόν, μην παρεξηγηθώ, αλλά νιώθω, δεν ξέρω, η εμπειρία, η σοφία, τα πολλά χρόνια του στο τραγούδι, μου φαίνεται ότι δεν παλιώνει.
1: Είναι ένας άνθρωπος που δεν ξεφτίζει. Είναι μουσικός. Αυτό επίσης το είχε πει ο ίδιος, είναι πολύ σημαντικό, ότι δεν αρκεί απλά να πας να τραγουδήσεις, ας πούμε. Γιατί είναι πολλά παιδιά. Λέει, ναι, από απλά επειδή μπορεί να έχουν μια ωραία φωνή, θέλουν να βγουν να τραγουδήσουν σε μια πίστα κάτι. Το ζήτημα είναι να ξέρεις μουσική, να είσαι μουσικός. Και έλεγε αυτό ότι, ας πούμε, δεν μπορώ να καταλάβω κάποιον να τραγουδάει και να μην ξέρεις το λίγο κάποιο μουσικό όργανο. Και εγώ το καταλαβαίνω πάρα πολύ αυτό, να μην ξέρεις κάποια βασικά πράγματα στη μουσική, να είσαι μουσικός.
0: Εγώ πάντως, παιδιά, απευθύνω εδώ ανοιχτή πρόσκληση στο Γιώργο Νταλάρα να έρθει εδώ να κάνουμε μια εκπομπή παρέα. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε και πάρα πολλά να μάθουμε. Αλλά εκτός από τον Γιώργο Νταλάρα, στη συναυλία του Γιάννη Κότσιρα ήταν και η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η οποία ξεσήκωσε επίσης το κοινό τη δεύτερη μέρα ακριβώς. Οπότε θα πάμε να ακούσουμε τις χίλιες σιωπές, ακριβώς.
1: Τυχαία το φτιάξαμε το πρόγραμμα πριν και τελικά έχει γίνει, κάναμε τη σύνδεση.
0: Θα πάμε σε σύντομο break και το δεύτερο μισάωρο θα ξεκινήσουμε επίσης καλεσμένη του Γιάννη Κότσιρα την πρώτη μέρα, την Ελεονόρα Ζουγανέλη, να τραγουδάει το δωμάτιο Βρίζω.

0: Αυτή ήταν η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο τραγούδι «Το δωμάτιο βρίζω» και είμαστε εδώ στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Πάντιου Πανεπιστημίου και τη μουσική εκπομπή «Τα τραγούδια μια σταλιά», στα μικρόφωνά σας ο Σταύρος και η Βάσια. Και για ακόμα μια φορά, λοιπόν, ήταν η σύνδεση εδώ πέρα, ήταν και επειδή μιλήσαμε πάρα πολύ για την επαιτειακή αυτή συναυλία του Γιάννη Κότσιρα, ήταν και η Ζουγανέλη, λοιπόν, εκεί. Και αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει γράψει τους στίχους ο Γιάννης Κότσιρας για την σειρά «Το Σασμό», σε μουσική του Νίκου Τερζή. Και το είπανε κιόλας στη συναυλία. Νομίζω ότι εμένα ήταν και από τα τραγούδια που έχω ξεχωρίσει πάρα πολύ από «Το Σασμό».
1: Πραγματικά. Εγώ νομίζω ότι ο «Σασμός» ήταν μια πολύ ωραία μικρή υπενθύμηση των αριστουργημάτων που μπορούν να βγάλουν τα ελληνικά σίριαλ και η ελληνική τηλεόραση. Γιατί γέννησε, νομίζω, πολύ όμορφα τραγούδια και πολύ ωραίες μελωδίες που αγαπήθηκαν από τον κόσμο και το πολύ ωραίο δίδυμο Νίκου Τερζή Γιάννη Κότσιρα και το Γιάννη Κότσιρα στους στίχους, επίσης κάτι πολύ ωραίο. Το οποίο εγώ όταν το είχα διαβάσει, παιδιά, νόμιζα ότι διάβαζα λάθος. Λέω ότι στίχη Γιάννης Κότσιρας. Αυτό είναι λάθος, παιδιά. Τη μουσική έχει γράψει ο Γιάννης Κότσιρας. Και μετά όντως κατάλαβα ότι έγραψε τους στίχους. Και ήταν πολύ ωραίο. Έβλεπα μια συνέντευξη προχθές που είχε δώσει ο Νίκος Τερζής τηλεοπτική και έλεγε ότι εγώ το ότι ο Γιάννης έγραψε τους στίχους δεν νιώθω ότι μου κλέψε τη δουλειά. Ίσα-ίσα μου άρεσε, μου λέει, πάρα πολύ αυτή η αλλαγή που έγινε και το ότι μπήκε κι αυτό σε μια διαδικασία να γράψει λόγια και να τον ντύσω εγώ μουσικά και να γίνει αυτό το πάρα πολύ ωραίο. Και τελικά νομίζω ότι μας δείχνουν ότι τα ελληνικά σίριαλ βγάζουν εν τέλει σουξέ. Συμφωνείς?
0: Βγάζουν, μπορούν να γίνουν πάρα πολύ αξιόλογες δουλειές και τα σίριαλ μπορούν να βγάλουν πολύ ωραία τραγούδια. Και δεν είναι μόνο τώρα, και παλιότερα. Δηλαδή, άμα πάρεις τραγούδια από άλλες σειρές. Εμένα τώρα τελείως στοιχεία μου ήρθε η Αναστασία, ξέρω εγώ, Αρβανιτάκη. Μου ήρθε αυτό. Τη μουσική που την ακούμε, ας πούμε. Όπως και οι σειρές, όπως και οι ταινίες. Δηλαδή, για μένα, στο μυαλό μου είναι ότι γιατί να μην βγάλουν, ας πούμε.
1: Απλά ξέρεις, καμιά φορά γίνεται αυτός ο διαχωρισμός για τον οποίο συζητάμε εδώ σε κάθε εκπομπή και με τους καλεσμένους μας του ποιοτικού, μη ποιοτικού. Το ότι αυτός ο ποιοτικός που πήγε τώρα και έκανε τηλεόραση και έγραψε για σύριαλ και αυτό. Και...
0: Καλά, τόσα ποιοτικά πράγματα μπορεί να βγάζει.
1: Αυτό.
0: Δεν θέλω τώρα. Είναι μια τεράστια συζήτηση το τι είναι και τι δεν είναι ποιοτικό και πώς το κρίνεις και τι δείχνει η ελληνική τηλεόραση. Αλλά εγώ θα πω ότι σίγουρα υπάρχουν και πολλές αξιόλογες δουλειές. Για την ώρα θα μείνω στα τραγούδια, γιατί αν επεκταθούμε παραπάνω θα μιλάμε μέχρι μεθαύριο και θα ξεφύγουμε από το θέμα. Αλλά αν είμαι τι άλλο τα τραγούδια, για κάποιο λόγο τα έχουμε αγαπήσει τόσο πολύ, γιατί μας αγγίζουν και τα αγαπάμε, μας συγκινούν. Γιατί λοιπόν να μην... Ναι, γιατί να μην αξίζουν. Οπότε, όμως μπορούμε να πάμε σε ένα άλλο live. Γιατί... Πες.
1: Ένα άλλο live, το οποίο πάλι φέτος ουσιαστικά νιώσαμε σαν να το ξαναζήσαμε με έναν τρόπο. Γιατί εδώ θα ακούσουμε το «Φωτιά μου» από το live στο Θέατρο Βράχων, δεν είναι? Γιατί δεν βλέπω καλά από εδώ.
0: Χρήστος
1: Τιβαίος, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης. Το οποίο το ξαναζήσαμε, ντεζαβού, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, στα 30 χρόνια του Χρήστου Τιβαίου φέτος στο Θέατρο Βράχων, με τους ίδιους, τον Γιάννη Χαρούλη, τον Μίλτο Πασχαλίδη και τον Χρήστο Τιβαίο να το τραγουδάνε. Και νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ωραία και συγκινητική στιγμή.
0: Και επίσης να πούμε ότι ο Μίλτος Πασχαλίδης και χτες και σήμερα και αύριο έχει συναυλίες στο Θέατρο Βράχων, γιατί έχει ξεκινήσει για τα καλά η συναυλιακή σεζόν και είναι περίοδος που κάνουμε εκπομπές και δεν μπορούμε να λέμε τίποτα άλλο, γιατί το μόνο που λέμε... Τι?
1: Θα λέει το κοινό μας, τη δεύτερη ώρα έχουν καλεσμένο, την πρώτη ώρα κάνουν αφιέρωμα στο Θέατρο Βράχων.
0: Όχι μόνο στο Βράχων.
1: Γιατί δεν έχουμε πει μέχρι τώρα Λυκαβητό, Κατράκιο, Καλυμάρο, το Θέατρο Βράχων.
0: Είπες Καλυμάρμαρο.
1: Ναι, είπα γενικά.
0: Άκουσα Καλυμάνη.
1: Θα μιλήσουμε και για την Ηλία Καλυμάνη.
0: Να σου πω κάτι. Αυτό που λέμε σε όλες τις εκπομπές είναι ότι η μουσική είναι μία και δεν έχει ταμπέλες. Οπότε, εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό. Για την ώρα μας να επιστρέψω. Εντάξει, τυχαίνει τώρα όλοι αυτοί να κάνουν στο Θέατρο Βράχων, γιατί είναι από τα θέατρα που κάνουν πολύ ωραίες συναυλίες και τα επιλέγουν και αρέσει και στους καλλιτέχνες, αλλά και τα άλλα φυσικά. Δηλαδή και στο Κατράκι, όπου έκανε, ας πούμε, ο Νόβελ, και κάνουν και άλλοι σίγουρα. Στο Πέτρας θα κάνει ο Μάλα μας.
1: Οπότε πάμε να ακούσουμε Μίλτο Πασχαλίδη.
0: Έχουμε γενικά πολύ ωραίους συναυλιακούς χώρους.
1: Έχουμε, έχουμε.
0: Η Τεχνόπολη, πολύ ωραίος συναυλιακός χώρος.
1: Τεχνόπολη, Δημήτρης Μιστακίδης. Εννοείται. Και 30 χρόνια επίσης, φέτος γίνεται χαμός με τα 30 χρόνια.
0: Ιδέες.
1: Και η επανεμφάνιση του Θανάση Παπακωνσταντίνου για λίγο έτσι γλύκανε τους φανς του, οι οποίοι πήγαν εκεί και για αυτόν. Αλλά Άνω Τελεία, Μίλτος Πασχαλίδης, Χρήστος Τιβαίος, Γιάννης Χαρούλης, Φωτιά μου, και εμείς εδώ συνεχίζουμε.

0: τραγούδι «Φωτιά μου» με τον Μίλτο Πασχαλίδη, τον Γιάννη Χαρούλη και τον Χρήστο Θηβαίο.
1: Εν τω μεταξύ, έχει πολύ ωραία ιστορία αυτό το τραγούδι. Πώς γράφτηκε.
0: Αυτό πήγα να πω. Θες να πεις το μισό, να πω εγώ το άλλο μισό.
1: Ποιο είναι το μισό και το άλλο μισό, δεν θυμάμαι.
0: Για πες την ιστορία.
1: Δεν το θυμάμαι τώρα, αλλά θυμάμαι ότι είχαν πάει σε κάποιο τύπου κλαμπ από αυτά που διασκεδάζει η νεολαία, που θα λέγαμε, που δεν άρεσε και πολύ στο Μίλτο. Και δεν μπορούσε να καταλάβει πώς διασκεδάζουν με αυτά τα τραγούδια, ας πούμε, ο κόσμος. Και μέσα σε αυτά κάποια στιγμή ο DJ δεν ξέρει τι τον έπιασε και έβαλε το ζεμπέκικο της Ευδοκίας και ήταν τότε μια κοπέλα που ήταν η μόνη πέρα που μέσα σε αυτόν τον κόσμο χόρεψε μια πάρα πολύ ωραία ζεμπεκιά και γι' αυτήν έγραψε αυτό το τραγούδι.
0: Και θυμάμαι σε κάποια συναυλία του ότι είχε πει πως αυτό το τραγούδι το είχα γράψει, μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορούσα να το πω στην ηχογράφηση. Και ήμουνα στο στούντιο και έμπαινα εγώ, έβγαινε ο Πάριος.
1: Τώρα που το λες, κάτι μου θυμίζει.
0: Το έλεγα και δεν μπορούσα να το πω. Και προσπαθούσα να τοποθετηθώ τεχνικά, να είμαι σωστός. Και μπαίνει ο Πάριος μέσα στο στούντιο και μου λέει: «Ρε αγόρι», λέει, «πες το φυσικά όπως το νιώθεις και θα βγει». Και λέει: «Μπήκα στο στούντιο, το τραγούδισα και όντως βγήκε το τραγούδι».
1: Αυτό δεν το θυμόμουν καθόλου. Τώρα το θυμήθηκα που το πες. Πολύ ωραίο τραγούδι. Εγώ θα πω ότι μπορεί και να είναι αυτό μαζί με τις Περσίδες, τα αγαπημένα μου του Μίλτου Πασχαλίδη. Είναι μέχρι να θυμηθώ όλα τα υπόλοιπα του Μίλτου, βέβαια. Γιατί και οι στίχοι του και οι μελωδίες του είναι. Εντάξει, δεν μπορώ. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Θα καταλήξω να λέω πάλι: «Α, είναι πολύ ωραία, μας συγκινούν». Είναι κάποιες φορές που θες να πεις τόσα πράγματα και που. Είναι τόσο πολλά τα συναισθήματα που νιώθεις ότι αν τα βάλεις σε λόγια, τα λόγια θα είναι πάρα πολύ φτωχά. Αλλά τα λένε ήδη τα τραγούδια.
0: Ο οποίος Μίλτος μάλιστα μπορεί να διανύει φέτος τον 31ο χρόνο του στη μουσική, αλλά είναι πολύ ωραίο που συμπράττει παρέα με τη Μαυλίνα Βουλγαράκη φέτος. Οπότε όσοι καταφέρετε να τους δείτε, νομίζω αξίζει. Και εμείς θα συνεχίσουμε με ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Μετά την συναυλιακή ενημέρωση.
0: Ακριβώς.
1: Συνεχίζουμε τη συναυλιακή ενημέρωση. Βασικά.
0: Από την Άλεξη Πρωτοψάλτη, η οποία την επόμενη εβδομάδα έχει live στο Θέατρο Βράχων με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Επίσης ένα πολύ ωραίο δίδυμο, το οποίο νομίζω ότι όσοι καταφέρετε να πάτε. Νομίζω ότι εγώ δυστυχώς δεν θα μπορέσω να πάω και στεναχωριέμαι, γιατί ήταν από τα δίδυμα τα οποία ήθελα πάρα πολύ να δω ζωντανά. Δηλαδή, νομίζω ότι η σύμπραξη και το τέριαγμά τους πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραίο και από αυτά που είδα. Που συνέβησαν στα live του στην Κύπρο, ζήλεψα. Οπότε εμείς θα ακούσουμε το δικαίωμα από την Άλεξη την Πρωτοψάλτη και επιστρέφουμε για να κλείσουμε το μισάωρό μας και να υποδεχτούμε τον σημερινό μας καλεσμένο.

Άλκης Πρωτοψάλτη, το δικαίωμα σε μουσική της Δήμητρας Γαλάνη και στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Και πριν κλείσουμε το μισάωρο, περνάμε στη Χαρούλα Αλεξίου με το «Η αγάπη είναι ζάλι».

δωμάτιο, όλα και τίποτα. Αγάλματα θεών λησμονημένων και της Ελένης το

φόβος του Χριστού στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του

0: Και πάλι εδώ λοιπόν, ραδιοπάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και τα τραγούδια μια σταλιά με τη Βάσκια και το Σταύρο στα μικρόφωνα στη δεύτερη μας ώρα. Εδώ και δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε παρέα το σημερινό μας καλεσμένο, τον νεαρό τραγουδοποιό Αλέξανδρο Καζάζη.
1: Καλησπέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ. Πώς είσαι, τι κάνεις?
1: Πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ πέρα. Σε μουσικό επίπεδο, πριν λίγες μέρες έγινε ένα live στην Απανεμιά, στην Πόρτα Πανεμιά, στην Πλάκα. Ήταν ένα εξαιρετικό live. Είχα την πιο ωραία στιγμή που έχω ζήσει στα live που έχω κάνει μέχρι στιγμής. Γιατί ο κόσμος άρχισε να μαθαίνει, φαίνεται, το χάνεσαι και ακούστηκε σε όλη την Απανεμιά και αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο. Γενικότερα είμαστε σε μια παραγωγική φάση. Ετοιμάζω και άλλα τραγούδια στο προσεχές μέλλον. Αυτό.
2: Κοίτα να δεις που ήδη ακόμα δεν ξεκινήσαμε, μας απάντησε σε μία ερώτηση.
1: Όχι, συγγνώμη. Χάλασα την ροή.
2: Καθόλου. Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί εδώ μας αρέσει η συζήτηση περισσότερο. Οπότε, μπορεί όμως ο Σταύρος να ξεκινήσει με ερωτήσεις.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, μιας και ανέφερες την Μπουάτα Πανεμινιά, πώς είναι για έναν νέο καλλιτέχνη να κλείνει ένα live στην Μπουάτα Πανεμινιά, πώς είναι να ζει το live στην Μπουάτα Πανεμινιά και πώς νιώθει μετά το live στην Μπουάτα Πανεμινιά?
1: Κοίταξε να δεις, ο χώρος της Μπουάτα Πανεμινιάς, σίγουρα και το όνομα είναι ένα ιστορικό μαγαζί, το οποίο έχουν περάσει από εκεί πέρα ονόματα και ονόματα. Αλλά και σαν χώρος είναι έτσι, έχει μια κατανοητικότητα, είναι ζεστός, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Θεωρώ ότι είναι ένας ιδανικός χώρος για να ξεκινήσει ένας νέος καλλιτέχνης να παρουσιάζει τα τραγούδια του, ειδικά στο πλαίσιο το οποίο βρισκόμαστε εμείς οι καλλιτέχνες, στο φάσμα του έντεχνου. Νομίζω είναι ένας υπέροχος χώρος και σίγουρα έχεις ένα μεγαλύτερο σφίξιμο γιατί είσαι σε ένα χώρο ο οποίος, όπως είπα, κουβαλάει βαριά ιστορία, αλλά μετά το live όταν τελειώνει και έχει αίσιο ο τέλος, υπάρχει μια γαλήνη στην ψυχή σου, είναι πολύ όμορφο.
2: Να κάνω ένα άλμα στη συζήτηση, επειδή ήταν κάτι που ανέφερες, είπες στο φάσμα του έντεχνου. Εσύ δηλαδή πού τοποθετήσαι και πώς βλέπεις το μουσικό κομμάτι, πώς θα χαρακτηρίζεις τη μουσική σου?
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν το έχω απαντήσει κι εγώ. Και όταν με ρωτάνε άτομα τα οποία δεν έχουν ακούσει το δίσκο και με ρωτάνε ο δίσκος σου τι είναι, σε ποιο είδος, δεν έχω σαφή απάντηση και γι' αυτό το λόγο λέω φάσμα. Έτσι κι αλλιώς όταν λέμε, θεωρώ ότι είναι λίγο λάθος να λέμε αυτός είναι έντεχνος καλλιτέχνης, γιατί είναι ένα φάσμα το έντεχνο. Και θεωρώ ότι ο δίσκος έχει πολλά διαφορετικά είδη από όλο αυτό το φάσμα. Κάποια είναι λίγο πιο pop, κάποια είναι λίγο πιο rock, κάποια είναι λίγο πιο ορθόδοξο έντεχνο. Οπότε, εγώ δεν μπορώ να με κατατάξω ακριβώς. Θεωρώ ότι είμαι στο φάσμα, αλλά το κοινό θα κρίνει τι είναι τα τραγούδια μου.
2: Μ' άρεσε αυτή πάντως η επιλογή της λέξης, το φάσμα, και μου φέρνει στο μυαλό αυτό που λέμε συχνά εδώ πέρα για τις ταμπέλες που ρωτάμε και όλες και συζητάμε και με τους καλλιτέχνες, πώς βλέπουμε τις ταμπέλες σε όλο αυτό το μουσικό κομμάτι.
1: Ναι, εντάξει. Οι ταμπέλες είναι πρόβλημα, θεωρώ, όταν εγκλωβίζεται ο καλλιτέχνης μέσα σε αυτές και δεν μπορεί να κάνει τίποτα πέρα από αυτή την ταμπέλα ή οτιδήποτε κάνει πέρα από αυτή την ταμπέλα κρίνεται και συνήθως αρνητικά. Αλλιώς δεν θεωρώ ότι είναι κακό να χαρακτηριστεί ένας καλλιτέχνης ότι είναι στο φάσμα του έντεχνου ή ότι είναι pop καλλιτέχνης ή ότι είναι έντεχνος. Αν αυτό ικανοποιεί και εκείνον και το χαρακτηρισμό που του δίνει το κοινό, είναι οκ, θεωρώ. Απλά να μην εγκλωβιζόμαστε μέσα σε αυτές.
0: Και από αυτό το φάσμα που είπες ότι περιέχει το έντεχνο, στο live σου μέσα πώς το ρυθμίζεις? Τι παίζει περισσότερο, μπαλάντα, παίζει περισσότερο ροκ, παίζει περισσότερο λαϊκό, πώς στείνεις ένα live?
1: Όπως ακριβώς είναι και ο δίσκος, έτσι ακριβώς προσπαθώ να αντίσω και το γύρω-γύρω το δίσκο με τραγούδια τα οποία βρίσκονται στο γενικότερο φάσμα του έντεχνου. Στο πρώτο πρόγραμμα υπάρχουν κομμάτια τα οποία είναι πιο έντεχνο pop, πιο προσεγγίζουν την pop κουλτούρα, αλλά μέσα στο έντεχνο φάσμα. Και όσο περνάει η ώρα, πάμε σε

0: υπέροχα, αλλά να δημιουργηθεί και ένα πρόγραμμα με αρχή, μέση και τέλος, το οποίο και ο θεατής από κάτω είτε θα θαυμάσει, είτε θα απολαύσει, είτε θα διασκεδάσει, αλλά να θεωρώ ότι ο στόχος κάθε προγράμματος είναι να επιτύχει το στόχο του. Μπορεί ο θεατής από κάτω να μην ξέρει ούτε ένα τραγούδι. Αλλά είχα πάει σε ένα live του Νίκου του Χριστόπουλου που είχε παρουσιάσει τα νυχτερινά τραγούδια του Χατζηδάκη. Κανένας δεν ήξερε τίποτα. Αλλά ήταν τόσο αξιοθαύμαστο αυτό το πράγμα που έβλεπες πάνω στη σκηνή που πέτυχε το στόχο του. Αυτό χρειαζόταν να παρουσιαστεί, αυτό παρουσιάστηκε και κανένας δεν είχε παράπονο.
1: Άρα εσύ είναι ο δικός σου στόχος σε ένα live, ποιος είναι συνήθως?
0: Ο στόχος μου είναι να περάσει καλά από κάτω το κοινό, να φύγει και να μην πήγα στον Αλέξανδρο για να τον στηρίξω, αλλά πήγα και πέρασα ωραία και θέλω να ξαναπάω γιατί πέρασα ωραία. Οπότε το πρόγραμμα να είναι προσανατολισμένο και γενικότερα το performance πάνω στη σκηνή να έχει ένα τέτοιο χαρακτήρα ώστε να διασκεδάσει από κάτω το κοινό, αλλά σε αυτό το πλαίσιο το οποίο προανέφερα στο φάσμα του έντεχνου, ένα πρόγραμμα στην αρχή είναι λίγο πιο διασκεδαστικό, πιο χαλαρό και μετά πάμε λίγο σε πιο ερμηνευτικά πράγματα.
2: Είναι λοιπόν και το live και ένας ωραίος τρόπος, ένας αντικατοπτρισμός του να συστηθείς και εσύ ως Αλέξανδρος στον κόσμο που είναι από κάτω.
0: Σίγουρα. Σίγουρα. Δεν είναι... Είναι ένας ξεχωριστός χώρος, θεωρώ, σε σχέση με τη δισκογραφία. Ναι, στη δισκογραφία είμαστε πίσω από μικρόφωνα και φτιάχνουμε τη μουσική μας, αλλά πάνω στη σκηνή είσαι μια περσόνα η οποία παρουσιάζει κάτι και κρίνεσαι και χαρακτηρίζεσαι από αυτό που παρουσιάζεις. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να επενδύσεις σωστά και να σκεφτείς πώς θέλεις ο θεατής να σε χαρακτηρίζει και πώς να σε ταυτίσει. Με τι να σε ταυτίσει.
1: Και νομίζω ότι κάπου εδώ, μιας που ξεκινήσαμε και μίλησαμε και πάρα πολύ για τα θέμα των live, επειδή το επόμενο τραγούδι, το πρώτο του δίσκου, τις ανορθογραφίες, είπες ότι μπορεί να μας το παίξεις live, θα ακούσουμε το επόμενο για την ώρα και θα επιστρέψουμε για να πούμε και επιτέλους να συζητήσουμε για αυτό το δίσκο. Οπότε θα πάμε στο μέλλον αδρυμό και μετά από αυτό θα συνεχίσουμε τη συζήτηση που έχουμε εδώ πέρα.

0: Αυτός ήταν λοιπόν ο Μέλλανας Θρυμός και χωρίς να πω πολλά εγώ, θέλω να σε πάω κατευθείαν στο δίσκο και να ξεκινήσουμε από αυτό το τραγούδι, γιατί εμένα μου έκανε πάρα πολύ ωραία εντύπωση ο τίτλος του.
1: Ο τίτλος του.
0: Μας είπες αρχικά και πριν και το διαβάσαμε και όσο σε ψάχναμε ότι ο δίσκος είναι θεματικός.
1: Ναι, ουσιαστικά είναι τα 4 στάδια ενός αποτυχημένου έρωτα. Δεν είναι απαραίτητο ότι ο έρωτας θα αποτύχει, απλά εγώ έγραψα για τον αποτυχημένο έρωτα. Είναι τα 4 στάδια λοιπόν αυτού. Το 5ο τραγούδι που είναι ο φτερωτός Θεός είναι ο ερχομός του νέου έρωτα στη ζωή σου. Και τι εννοώ με τα 4 στάδια. Εννοώ ότι είναι η αρχή που είναι όλα χαρμόσυνα, είναι η γνωριμία, οι πρώτες στιγμές. Μετά είναι ο Μέλλανς Δρυμός, που άμα θέλετε μιλάμε λίγο παραπάνω γι' αυτό. Είναι ουσιαστικά, ο Μέλλανς Δρυμός είναι ένα δάσος, το οποίο έχει συνδεθεί με ιστορίες, με θρύλους, με νεράιδες και γενικότερα η νεράιδα είναι, και στην ελληνική μυθολογία, είναι ένα είδος το οποίο είναι κακό. Ένας άντρας, άμα ακολουθείς μια νεράιδα, έχει κακό τέλος ή επιστρέφει στη ζωή και τρελαίνεται ή πεθαίνει. Οπότε, ουσιαστικά το τραγούδι λέει, μα ό,τι και αν γίνει, εσύ θα είσαι το στοιχείο μου, εσύ θα είσαι ο Μέλλανας Δρυμός μου. Και γενικότερα το κομμάτι, κάθε στίχος είναι είτε χαμηλά είτε ψηλά, γιατί ουσιαστικά αυτό συμβολίζει τις σκέψεις που λέει ο άντρας και τις σκέψεις που λέει η γυναίκα, απλά αντίστροφα. Δηλαδή αυτός που λέει, που τραγουδάει ο άντρας, είναι η σκέψη της γυναίκας. Εντάξει, τώρα το σκέφτηκα έτσι αυτό το κομμάτι. Μετά είναι το χάνεσαι, που ουσιαστικά είναι η στιγμή της ρήξης του ζευγαριού, που ο ένας χάνεται στα λάθη του και απομακρύνεται. Και μετά είναι το όνειρο, το οποίο έχει τελειώσει λοιπόν η ιστορία των δύο. Και έρχεται το ένα πρόσωπο στο όνειρό σου, ζείτε μια ιστορία, αλλά όταν ξυπνάς έχει εξαφανιστεί. Αυτός είναι ο δίσκος. Το 6ο τραγούδι απλά συμπληρώνει τη θεματολογία, δεν είναι κάποιο στάδιο. Αυτό.
0: Και ο τίτλος πώς προέκυψε?
1: Του Μέλλανς Δρυμού.
0: Του δίσκου.
1: Του δίσκου, Άτρωτος Έρωτας. Ουσιαστικά αυτό είναι που συνδέει τα πάντα μέσα στο δίσκο, γιατί είναι τα 4 στάδια ενός αποτυχημένου έρωτα, αλλά το 5ο τραγούδι που είναι ο ερχομός του νέου έρωτα στη ζωή σου, δείχνει ότι όπως και να έχεις βιώσει τον έρωτα, όσο καταστροφικός και ενδεχομένως και αν ήταν, ο έρωτας όταν ξαναέρχεται και σου χτυπάει την πόρτα, είσαι τόσο χαζός σε εισαγωγικά, ενώ έχεις δει την κακή του πλευρά, που δεν αντέχεις και τον ξαναγκαλιάζεις και τον ξαναφέρνεις στη ζωή σου. Οπότε είναι άτρωτος ο έρωτας.
0: Μας απάντησε και στην ερώτηση που θέλαμε να του κάνουμε. Τι ωραία, τι ωραία. Και νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση με κάνει να θέλω να σε ρωτήσω από πού εμπνέεσαι για να γράψεις ένα τραγούδι.
1: Από πού εμπνέομαι? Κάποιες φορές, εντάξει, συγκεκριμένα στο δίσκο, από βιώματα.
0: Okay.
1: Ήταν βιωματικός ο δίσκος. Γενικότερα υπάρχουν φορές οι οποίες είναι, τις περισσότερες φορές είναι βιώματα. Είτε είναι συγκεκριμένες καταστάσεις που με οθήσανε στο να γράψω ένα τραγούδι, είτε είναι συναισθηματικές καταστάσεις που με οδηγήσανε στο να γράψω ένα τραγούδι. Δηλαδή, το τραγούδι που έρχεται σε λίγο καιρό είναι για την Νιώτη, λέγεται Νιώτη. Αλλά και αυτό έχει προκύψει από μια συναισθηματική κατάσταση ερωτική που με έκανε να αισθανθώ και να γράψω για την Νιώτη. Οπότε συνήθως, ναι, είναι πρόσωπα τα οποία με κάνουν να γράψω.
0: Και πώς ξεκινάς να γράφεις? Δηλαδή, θέλω να πω ότι παίρνεις το βίωμα, το βάζεις κάτω, γράφεις τους στίχους, γράφεις τη μουσική, τα παιδεύεις και τα δύο μαζί. Πώς βγαίνει ένα τραγούδι και εν τέλει ένας δίσκος για σένα?
1: Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ξεκινάω με τη μουσική. Είτε κάθομαι και παίζω κιθάρι, κάποια στιγμή θα γράψω κάτι το οποίο μου αρέσει πολύ και μετά γράφω πάνω σε αυτό το στίχο. Έχουν υπάρξει φορές οι οποίες έχω γράψει μόνο το στίχο και μετά έγραψα τη μουσική, αλλά εντάξει, αυτό λογικά προκύπτει και λόγω ιδιότητας. Πρώτα είμαι μουσικός και μετά όλα τα υπόλοιπα. Οπότε μου είναι πολύ πιο εύκολο να γράψω πρώτα τη μουσική και μετά να γράψω το στίχο.
2: Και σε αυτό το κομμάτι της δημιουργίας, από την πρώτη στιγμή που ξεκινάς, που εμπνέεσαι να γράψεις κάτι, μέχρι που θα βγει ολοκληρωμένο ένα τραγούδι ηχογραφημένο και θα κυκλοφορήσει, ποιο είναι το σημείο που απολαμβάνεις και ποιο είναι το σημείο που σε δυσκολεύει περισσότερο.
1: Αυτό που με δυσκολεύει περισσότερο είναι γενικά είμαι ανυπόμονος. Οπότε όταν η διαδικασία του έχουμε τελειώσει τις ηχογραφήσεις είναι σχεδόν έτοιμα τα πράγματα, αλλά καθυστερούν μέχρι να είναι το τελικό αποτέλεσμα ώστε να γίνει η δημοσίευση, γιατί και από τη στιγμή που είναι όλα έτοιμα μέχρι να γίνει η δημοσίευση περνάει και ένα χρονικό διάστημα. Όλο αυτό εμένα με δυσκολεύει, είναι η αλήθεια. Ανυπομονώ και περιμένω να γίνει. Αυτό που απολαμβάνω πάρα πολύ είναι οι πρώτες στιγμές που γράφω το τραγούδι και έχω γράψει το τραγούδι. Και όταν είναι ένα τραγούδι το οποίο το εκτιμώ και μου αρέσει αυτό που δημιούργησα. Αυτές οι πρώτες στιγμές που είμαι μόνος μου με την κιθάρα μου και το τραγουδάω είναι οι πιο ωραίες όλες τις διαδικασίες.
0: Τα παιδεύεις τα τραγούδια? Τα φτάνεις στα όρια τους?
1: Εξαρτάται. Κάποια μου έχουν βγάλει την πίστη. Κάποια δεν αγγίχθηκαν και καθόλου. Υπάρχουν τραγούδια δηλαδή που όπως γραφτήκανε μέσα σε ένα μισάωρο, τόσο μου έπαιρνε, μέσα σε ένα μισάωρο που γραφτήκανε τα πάντα, μουσική, στίχη, μείναν έτσι όπως είναι. Αλλά υπήρχαν τραγούδια τα οποία μπορεί να μου φάγανε και 2 μήνες για να βρω μια λέξη από ένα στίχο, ας πούμε, που δεν μ' άρεσε.
2: Έχεις γράψει λοιπόν ένα τραγούδι και έχει έρθει η ώρα να το ηχογραφήσεις. Mm-hmm. Και εκεί πέρα πάβει να είσαι εσύ με την κιθάρα σου και είναι και άλλη μουσική, πρέπει να συντονιστείτε. Πόσο διαφορετικό είναι αυτό και πώς βλέπεις ένα τραγούδι που έχει πάρει μορφή διαφορετικά από ό,τι όταν το έπαιζες εσύ στην κιθάρα σου?
1: Είναι εντυπωσιακό το πώς η ενορχήστρωση μπορεί να αλλάξει όλη την αισθητική ενός κομματιού και να το μεταμορφώσει σε ενδεχομένως από κάτι ανιαρό σε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και αυτό είναι κάτι που το ανακάλυψα μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία της παραγωγής, που έβλεπα τα τραγούδια μου να μεταμορφώνονται ή οι ιδέες μου να παίρνουν σάρκα και οστά και να ακούω αυτό που είχα στο κεφάλι μου αλλά δεν μπορούσα να το ακούσω γιατί είχα απλά μόνο την κιθάρα μου. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη διαδικασία η οποία σε εξελίσσει και σένα και θεωρώ ότι και μέσα σε αυτή την πορεία βελτιώνομαι κι εγώ, μπορώ να αντιληφθώ καλύτερα τα πράγματα, καλύτερα την ενορχήστρωση όσο περνάει ο καιρός και ελπίζω να φαίνεται και στο αποτέλεσμα.
0: Αλλάζουν πράγματα σε αυτή τη διαδικασία από το αρχικό τραγούδι που έχεις εσύ στο μυαλό σου και έχεις δώσει?
1: Σίγουρα αλλάζουν πολλά. Μπορούν να αλλάξουν, ενδεχομένως. Εξαρτάται από την περίσταση. Μπορεί κάποια πράγματα να είναι προβληματικά και να το συνειδητοποιήσουμε στην πορεία. Ή κάποιοι στίχοι που μπορεί να θεωρήσω ότι είναι μια χαρά εν τέλει στην πορεία και ακούγοντας το κομμάτι, γιατί μέσα σε αυτή τη διαδικασία το κομμάτι σου εσύ το ακούς, εγώ το δίσκο τον συχάθηκα. Μετά, όταν βγήκε δεν μπορούσα να τον ακούω άλλο, γιατί τον είχα ακούσει το κάθε κομμάτι 1 εκατομμύριο φορές μέχρι να βγει. Οπότε κάθε φορά που ακούς και έχεις ξανά το ρέθισμα του κάθε τραγουδιού παρατηρείς διαφορετικά πράγματα, παρατηρείς και είναι λογικό να προβαίνεις σε κάποιες διορθώσεις ή βελτιώσεις ή αλλαγές.
2: Και τελευταία ερώτηση πριν ξαναπάμε σε τραγούδι. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία που είναι και άλλα άτομα, τι ρόλο έχει και πώς βλέπεις την ομάδα και τη συνεργασία? Ακούς κιόλας, επειδή σε μια ενορχήστρωση είναι και άλλα άτομα, ακούς γνώμες από τους συνεργάτες, συντονίζεστε?
1: Γενικά, δεν θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε κλεισμένοι στις απόψεις μας και στο καβούκι μας και να μην ακούμε άλλους, γιατί θεωρώ ότι το σημαντικότερο είναι να ακούμε τη γνώμη των άλλων και να... Δεν είναι απαραίτητο το ότι θα την ακολουθήσεις αυτή καθ' αυτή, αλλά όσο περισσότερες αληθινές γνώμες έχεις, μετά εσύ μπορείς να φιλτράρεις και να πεις «Οκ, αυτό μπορεί να σου ξεκλειδώσει κάτι που δεν το έχεις σκεφτεί». Οπότε εγώ γενικά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ρωτάω πάρα πολύ. Έχω κάποιους έμπιστους συνεργάτες, φίλους, μουσικούς, όχι μουσικούς, οι οποίοι μου λένε τη γνώμη τους από διαφορετικά background που έχει ο καθένας. Και Παίρνω μετά τις αποφάσεις μου. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι αυτός που παίρνει τις τελικές αποφάσεις. Αλλά έχω αλλάξει πολλά πράγματα, γιατί για μένα μπορεί να μου ήταν ok και να μου τέριαζαν, αλλά είδα ότι στους περισσότερους δεν είχε το ίδιο αντίκτυπο ή πράγματα τα οποία εγώ καταλάβαινα δεν μπορούσαν να το καταλάβουν αυτοί. Οπότε θεωρώ εγώ σαν καλλιτέχνης ότι δεν απευθύνομαι μόνο σε μένα, αλλιώς δεν θα τα έβγαζα, θα τα κρατούσα για μένα στο σπίτι μου και στον καναπέ μου να παίζω μόνος μου. Αφού απευθύνομαι και στο κοινό, πρέπει και αυτοί να μπορούν να καταλάβουν την αλήθεια μου.
2: Και με αυτό λοιπόν, με την αλήθεια σου, γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που το διατύπωσες, θα βάλουμε μια ανατελεία στη συζήτηση. Το επόμενο τραγούδι θα είναι το όνειρο για το οποίο ήδη μας μίλησες και θα επιστρέψουμε να μας παίξεις και εσύ κάποια κομμάτια.
1: Ωραία.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Και πάλι εδώ λοιπόν, Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και τα τραγούδια μια σταλιά με τη Βάσια, τον Σταύρο και τον Αλέξανδρο Καζάζη εδώ στην παρέα μας. Και πριν συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, ξεκινάμε αυτό το μισάωρο και θα μας παίξεις live κάποια τραγούδια σε αυτό το μισάωρο. Με τι θα ξεκινήσουμε?
2: Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο τραγούδι του δίσκου που είπαμε, που είναι το πρώτο στάδιο της ανορθογραφίας.
1: Ναι, ξεκινάς.

0: Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν από τα. Απλαμβάνω βασικά θα πω πάρα πολύ. Κάθε φορά που έρχεται κάποιο και παίζει τα τραγούδια του στον αέρα, live με κιθάρα, το παρακολουθώ και δεν μπορώ να πω το πόσο το χαίρομαι. Ποτέ σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστήσουμε και στο επόμενο τραγούδι, γιατί ήταν και αυτό ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Αλλά Σταύρο, μπορείς να θες να συνεχίσουμε τη συζήτηση, να πας εσύ στην επόμενη ερώτηση.
1: Να συνεχίσουμε τη συζήτηση και νομίζω ότι θα τη συνεχίσουμε με την πάρα πολύ κλισέ, αλλά νομίζω πολύ σημαντική ερώτηση, το πώς εσύ ήρθες σε επαφή και ασχολήθηκες με τη μουσική.
2: Τελείως τυχαία, όπως και τα περισσότερα παιδάκια που τα πάει ένας γονιός στο οδείο και του λέει κάτσε και μάθε τώρα κιθάρα. Έτσι ξεκίνησα κι εγώ. Είχα τον πατέρα μου ο οποίος έπαιζε ερασιτεχνικά κιθάρα. Οπότε στην αρχή ξεκίνησα γιατί με πήγανε, μετά συνέχισα γιατί αισθανόμουν ότι αν σταματήσω την κιθάρα θα στεναχωρούσα τον πατέρα μου για κάποιο λόγο. Δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα, αλλά εγώ για κάποιο λόγο έτσι το είχα. Μετά πέρασα στο μουσικό σχολείο του Αλίμου και ξεκίνησε μια πορεία πιο σοβαρή στη μουσική, μέχρι που έτσι πρώτη δευτέρα λυκείου αποφάσισα ότι θέλω να γίνω μουσικός και τέλος. Και συνέχισα. Μετά πήγα στο πανεπιστήμιο και έτσι ξεκίνησα και έτσι συνεχίζω.
0: Και πώς είναι να είναι κάποιος νέος καλλιτέχνης σήμερα και να προσπαθεί να βγει σε αυτό το χώρο?
2: Δεν ξέρω πώς ήταν το πριν, για να σου πω σίγουρα αν τώρα είναι χειρότερα ή καλύτερα. Ξέρω αυτό που βιώνω και αυτό που βιώνω, εντάξει, δεν είναι και το πιο φιλόξενο περιβάλλον. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι πριν 40-50 χρόνια που υπήρξε αυτό το μεγάλο ρεύμα από πάρα πολλούς και τους περισσότερους καλλιτέχνες που τώρα τους έχουμε εμείς σαν ιδάλματα, αισθάνομαι πως τότε υπήρχε μια πολύ μεγαλύτερη ανάγκη που τώρα έχει κορεστεί και ερχόμαστε εμείς να καλύψουμε ένα κενό το οποίο δεν υπάρχει. Επίσης έχουν αλλάξει πολλά πράγματα σε σχέση με πριν. Η δισκογραφία ουσιαστικά έτσι όπως ήταν παλιά έχει πεθάνει. Το ίντερνετ έχει πληθώρα επιλογών και δεν είναι τα πράγματα όπως παλαιότερα που έπαιρνες ένα δίσκο ενός καλλιτέχνη και εστίαζες σε αυτόν ή τον άκουγες όλο το δίσκο και επέλεγες αυτό που σου αρέσει. Τώρα με την τεχνολογική επανάσταση τα πράγματα τρέχουν αλλιώς και δεν ξέρω, είναι λίγο πιο δύσκολα, αισθάνομαι, λίγο πιο... Είμαστε πολλοί για πολύ λίγες ανάγκες.
0: Νομίζω αυτό είναι που κυρίως μας λένε και είναι κάτι που προφανώς για να το βιώνεις και εσύ και το βιώνουν και άλλοι, είναι αυτό που ακούμε και συχνά εδώ, ότι είναι τόσο πολλοί και κάθε μέρα βγαίνουν και πολλά τραγούδια, όλα αυτά, οπότε ναι.
1: Πάμε και στο δεύτερο live cover. Πάμε και στο δεύτερο λαϊκό. Ποιο είναι το δεύτερο κομμάτι?
2: Το δεύτερο είναι ο Φτερωτός Θεός, που όπως είπαμε είναι ο ερχομός του νέου έρωτα στη ζωή σου.

0: Νομίζω επίσης από όλα αυτά τον τρόπο που παίζεις την κιθάρα.
1: Αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίες οι μελωδίες σου.
2: Ευχαριστώ αλήθεια. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, και νομίζω ότι σιγά σιγά μπορούμε να μπούμε στο τελευταίο κομμάτι.
0: Ήρθε η ώρα.
1: Και
0: να φέρουμε έναν ακόμα άνθρωπο σε
1: να φέρουμε έναν ακόμα άνθρωπο σε δύσκολη θέση. Ωραία, είσαι νέος μουσικός, κάνεις μουσική, παίζεις μουσική. Όταν δεν κάνεις μουσική, όταν δεν ασχολείσαι με τη μουσική, τι κάνεις?
2: Τώρα αυτή η ερώτηση είναι, ρε φίλε, ξέρεις τι, οι περισσότεροι μπορεί να περιμένω κάτι πολύ cool. Εγώ παίζω επιτραπέζια.
0: Μια χαρά είναι.
2: Είμαι επιτραπεζιάκιας, έχω συλλογή, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πολύ να αξιοποιώ έτσι το χρόνο μου. Εντάξει. Μου αρέσει να κυνηγάω συναυλίες, πηγαίνω σε άλλους συναδέλφους, πάω, παρακολουθώ, θα πω για κρασάκια, αλλά μου αρέσουν πολύ τα επιτραπέζια.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο σε επιτραπέζιο?
2: Το αγαπημένο μου είναι οι Κυκλάδες, είναι ένα επιτραπέζιο στρατηγικής. Είναι από αυτά τα επιτραπέζια που παίζεις 3 ώρες, συγκεντρωμένος, ξαφνικά χάνεις και λες, οχ, έχασα.
1: Ποιο είναι αυτό που σε εκνευρίζει περισσότερο όταν χάνεις?
2: Όταν χάνω. Αν έχω, με εξοργίζει, αν έχω χάσει επειδή εγώ έκανα βλακία και δεν παρατήρησα κάτι. Αν ο άλλος ήταν καλύτερος, μπράβο του. Μπράβο του που εγώ ήμουν χειρότερος. Αλλά την τελευταία φορά που έχασα, θα τραυματικό μου έμεινε. Γιατί έχασα, έκανα 2 πάρα πολύ σημαντικές βλακίες, οι οποίες θα μπορούσα να τις έχω σώσει και βλακία μου. Δηλαδή έλεγες.
0: Ξεκινάμε από λίγο πιο εύκολα και πάμε σιγά σιγά σε πιο δύσκολα.
2: Για πάμε λίγο.
0: Θέλω ένα ιδανικό, να πεις ένα ιδανικό μέρος οπουδήποτε στον κόσμο. Στο οποίο θα ήθελες να κάνεις ή έχεις κάνει ένα live. Οπουδήποτε. Δεν χρειάζεται να σκεφτείς ρεαλιστικά. Οπουδήποτε.
2: Ιδανικά, θα ήθελα στη Γρανάδα, στην Ισπανία. Είναι ένα μέρος το οποίο έχω ζήσει για 5 μήνες. Και γενικά είναι ένα μέρος το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ. Το έχω μέσα στην καρδιά μου. Ταιριάξανε οι ιδιοσυγκρασίες μας και θεωρώ ότι θα... Εντάξει, δεν θα καταλαβαίνανε λέξη, αλλά δεν πειράζει. Εγώ εκεί θα έβλεγα να κάνω το live μου.
1: Και ένα αγαπημένο μέρος που έχεις παίξει?
2: Ένα αγαπημένο μέρος. Νομίζω... τώρα αυτό. Νομίζω η Απανεμιά είναι το αγαπημένο μέρος. Και σαν... έχω κάνει και τα περισσότερα live, νομίζω, στην Απανεμιά, σαν Αλέξανδρος Καζάζης. Δεν ξέρω, εγώ τον αγαπάω πολύ αυτόν τον χώρο. Είπαμε πριν, μιλήσαμε για αυτόν. Είναι ένας χώρος το οποίο τον έχω μέσα στην καρδιά μου.
1: Μικρό, acoustic, παρείστικο live ή live full band σε μεγάλο συνευλιακό χώρο με 1000 άτομα από κάτω?
2: Χιλιάδες άτομα. Το δεύτερο. Κάτσε, άμα βάλουμε τον παράγοντα αυτό, το δεύτερο. Αλλά από θέμα αισθητικής, μ' αρέσουν και τα δύο. Δεν ξέρω ποιο από τα δύο. Ενδεχομένως να διάλεγα το full band.
1: Okay.
2: Είτε έχει χιλιάδες είτε δεν έχει.
0: Λοιπόν, σου δίνουμε ένα van, ναι, στο οποίο εσύ είσαι ο οδηγός και πρέπει να πάρεις μαζί σου 3 καλλιτέχνες, είτε είναι ζωή είτε όχι,
2: ναι,
0: και να κάνετε road trip και περιοδεία. Ποιοι είναι? Και ποιος από αυτούς θα είναι και συνοδηγός?
2: Κοίταξε να δεις, έχω μόνο 3 να επιλέξω, οπότε μπορώ να βάλω τους αδερφούς του Κατσιμίχα σαν ένα ή πρέπει να βάλω μόνο τον ένα από τους 2.
0: Αν το πάρουμε σε ένα.
1: Θα κάτσουν αγκαλίτσα.
2: Αγκαλίτσα, θα κάτσουν, εντάξει, αίμα είναι. Ναι, τους αδερφούς του Κατσιμίχα γενικότερα είναι, τους θαυμάζω υπερβολικά, είναι 2 καλλιτέχνες οι οποίοι τους παρακολουθώ, ξέρω σχεδόν όλους τους τη δισκογραφία και οριακά τους μιμούμε δηλαδή σε κάποια πράγματα, τους λατρεύω. Το Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον οποίο έχω πάει σχεδόν σε όλες τις συναυλίες, τον έχω χτίσει τον άνθρωπο. Και να βάλουμε και μια γυναίκα, να υπάρχει και αυτή στο road trip. Να βάλουμε την... ας βάλουμε τη Ζουγανέλη.
1: Οκ, ωραίο, ωραίο, μου αρέσει.
0: Δεν μας είπε ποιος είναι ο συνοδηγός.
1: Συνοδηγό ποιον θα βάλω?
2: Α, συνοδηγό.
1: Δεν μπορείς να, δεν μπορείς να βάλεις, νομίζω, χάρη και πάνω συνοδηγούς μας για να μας γράψουν.
2: Συνοδηγό θα βάλω... Θα βάλω συνθέτη τώρα. Θα βάλω... Το μικρούτσικο.
1: Οκ, okay, ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, τώρα έχεις έτσι τα δικά σου τραγούδια, παίρνεις ένα δικό σου τραγούδι και το ανταλλάζεις με ένα δικό σου αγαπημένο, ενός αγαπημένου σου καλλιτέχνη. Τι δίνεις και τι παίρνεις, τι ανταλλαγή κάνεις.
2: Ωραία, φίλε, τώρα. Μπορώ να δώσω από αυτά που δεν έχω εκδώσει, για κάποιο λόγο που δεν εκδοθήκαν. Τι να δώσω, Λοιπόν. Λοιπόν, θα έπαιρνα το κορίτσια της συγγνώμης των Κατσιμιχαίων και θα έδινα το ζορίζομαι. Το... Ωρα, πάμε δια της αφαιρετικής. Το χάνεις, δεν το έδινα με τίποτα. Το ανορθογραφίες όνειρο δεν έδινα. Αυτό το Θεός μου αρέσει πολύ για να το δώσω. Το είναι το στιγμές, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή είναι rock blues, εντάξει τώρα είναι ιδιαίτερο, μην το δώσουμε. Πω πω, μέλανα σε μήνε. Το μέλανα θα δίνα.
0: Είναι και αυτό μια λύση. Λοιπόν, τώρα επειδή σε αυτή την εκπομπή μάλλον συμβαίνουν πολύ περίεργα πράγματα έτσι όπως έχουμε αρχίσει τις ερωτήσεις, γιατί η επόμενη ερώτηση είναι αν από αύριο δεν μπορούσες να ακούσεις καθόλου μουσική, δεν μπορούσες να έχεις πρόσβαση πουθενά και μπορούσες να έχεις μόνο τρεις δίσκους να ακούς. Ποιοι θα ήταν αυτοί οι τρεις δίσκοι?
2: Sorry, rock vals είναι, όχι rock blues, μπερδεύτηκα το... δεν ξέρω τα τραγούδια μου. Τρεις δίσκοι, ωραία φίλε. Λοιπόν, θα άκουγα τον δίσκο που είχε εκδοθεί με τη συνεργασία Νταλάρα Παπακοσταντίνου.
1: Η ζωντανή ηχογράφηση από το μοντικό, okay, πολύ ωραίο, ναι.
2: Τρεις πρέπει να πάρω. Ωραίο. Δίσκους. Θα έπαιρνα τη Σφεντόνα. Γενικά είμαι Παπακοσταντινάκιας.
0: Δεν φαίνεται πολύ, εντάξει.
2: Και θα έπαιρνα και έναν τον Κατσιμιχαίων. Ποιον να έπαιρνα. Δεν ξέρω τώρα, δεν μου έρχεται, αλλά θα έπαιρνα έναν τον Κατσιμιχαίων.
0: Okay. Για να πάμε και πιο κάτω για να κλείσουμε.
1: Λοιπόν, τώρα μου ήρθε γιατί μιλούσες πριν για τα επιτραπέζια. Με ποιους καλλιτέχνες θα έμπες σε επιτραπέζια?
0: Ας πω, θα ρωτήσουμε με ποιους καλλιτέχνες θα έμπες σε επιτραπέζια. Με ποιους θα κάνει road trip, με ποιους θα κάνει διακοπές. Να,
2: είναι άλλο το πλαίσιο, άλλο το πλαίσιο. Θα έκανα με το γραμμένο, θα έπαιζα.
1: Δύσκολος αντίπαλος νομίζω, ο Σπύρος Γραμμένος σε επιτραπέζια. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι θα έκανα
2: το Σπύρο Γραμμένο. Τη Μαρίζα τη Ρίζου.
0: Έχεις καταλάβει ότι θα χάσεις.
1: Νιώθω ότι παιδιά δεν.
2: Και με τρεις υπέρες. Πώς είναι?
0: Όχι, με ποιος γενικά. Με ποιος θα έπαιζε σε τραπέζι?
2: Θα έπαιζε με αυτούς. Μου έρχεται κανένας άλλος. Και τον... όχι. Άκυρο θέλει. Ας πούμε αυτούς τώρα, για να μην καταναλώσουμε άλλο χρόνο.
0: Να πω το Τζίνι με τις ευχές.
1: Τζίνι, ναι. Πάμε Τζίνι.
0: Λοιπόν, έρχεται ένα τζίνι και σου λέει ότι μπορείς να πας σε τρία live, όποια θες, που δεν έχεις πάει και θα ήθελες να ήσουν εκεί. Ποια είναι αυτά τα τρία live?
2: Μπορεί να είναι και πεθαμένων, φαντάζομαι.
0: Ναι. Ένα live που δεν έχεις καταφέρει να πας, γιατί μπορεί και να μείνεις στο γεννημένος, ας πούμε.
2: Ναι. Γενικά, σίγουρα ένα τον Queen. Θα πάρω ξένους κυρίως τώρα. Θα ήθελα τον Queen να έχω πάει, του Bowie και του Jim Panucci.
0: Τέλειο. Σταύρο, μένει μία ερώτηση δική σου μέχρι να πάω στην πρώτη τελευταία.
1: Μένει μία ερώτηση δική μου. Τι μένει?
0: Δεν ξέρω εγώ, εσύ έχεις ακόμα μία ερώτηση.
1: Δεν θυμάμαι. Θες να κάνεις εσύ να το πάμε, να κάνεις εσύ αυτή την ερώτηση, να θυμηθώ εγώ την...
0: Να κάνω εγώ την πρώτη τελευταία.
1: Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, έρχεται σε ένα live σου ο μικρότερος εαυτός σου, ποιο τραγούδι θα το αφιέρωνες?
2: Του Γιάννη Μιλιόκατο, με το μαλάκα, με το... Ποιο θα το αφιέρωνα. Ο μικρότερος, θα το αφιέρωνα το χάνεσαι, να δει τι πρόκειται να γίνει, για να προλάβει την κατάσταση. Να σωθεί.
0: Κάνε εσύ τη, λοιπόν, την τελευταία.
1: Κάνω την τελευταία.
0: Την τελευταία, ναι.
1: Ωραία, λοιπόν. Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις.
2: Μ' αρέσει αυτή η ερώτηση, γιατί όντας 27 χρονών αισθάνομαι κάπως μεγάλος, οπότε μου αρέσει αυτή η ερώτηση. Τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω. Κοίταξε να δεις. Ιδανικά θα ήθελα να τα καταφέρω με την τραγουδοποιία και να πάει καλά και να καταφέρω να ζω από αυτό, να εδραιωθώ σε αυτό και να ασχολούμαι με αυτό, με την παραγωγή και τις συναυλίες. Είναι κάτι που με γεμίζει και αγαπώ. Το plan B είναι, κάνω διδακτορικό τώρα, προσπαθώ να γίνω καθηγητής πανεπιστημίου σαν plan B. Αυτό σκέφτομαι. Η δισεκατομμυρίουχος επιχειρηματίας δεν με χαλάει. Άμα κάτσει.
1: Πριν τον αποχαιρετήσουμε, τι ετοιμάζει για τη συνέχεια.
2: Λοιπόν, μέσα στον Ιούλιο λογικά θα βγει η Νιώτη, που είναι ένα τραγούδι που μιλάει για τη Νιώτη μας, για πράγματα τα οποία όλοι έχουμε ζήσει και για αυτό το πολύ ενδιαφέρον συνέστημα, αυτή την κατάσταση που μας μαθαίνει συναισθήματα, μας μαθαίνει πώς να εξελισσόμαστε, μας εξελίσσει μέσα σε αυτό και νομίζω είναι μια πολύ σημαντική κατάσταση και χρονική περίοδο για έναν άνθρωπο που τον ολοκληρώνει και από τη νέα χρονιά θα κάνω όσα περισσότερα live μπορώ και σκέφτομαι να εκδώσω και κάποια ακόμα πραγματάκια, ένα μικρό δίσκο, ένα EP και ένα ακόμα single. Αυτές είναι οι σκέψεις.
0: Τέλεια, σου ευχόμαστε όλα αυτά να πάνε καλά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Περάσαμε, νομίζω, πολύ ωραία, ελπίζουμε να πέρασες και εσύ. Θες να πεις λίγο πριν κλείσουμε στον κόσμο που μπορεί να σε βρει? Social,
2: μπορεί
0: Spotify,
2: να με βρει...
0: YouTube, κάτι.
2: Είμαι σε όλα. στο YouTube δεν είμαι. Στο YouTube μπορεί να βρει τον δίσκο μέσω της Formingard, που είναι και η εταιρεία που βγάλαμε μαζί το... δημοσιεύσαμε το δίσκο. Είμαι και στο Instagram, Alex κάτω Παύλα Καζάζης. Στο Facebook έχω σελίδα στα αγγλικά με το όνομά μου ή στα ελληνικά ή προσωπική. Και στο Spotify, Αλέξανδρος Καζάζης στα αγγλικά, μπορεί να βρει όλο το υλικό και τον δίσκο και το single, το αντιπολεμικό, το ένα τραγούδι ελπίδας, που νομίζω θα το ακούσουμε.
0: Δεν έχω χρόνο. Αν μας πέσει,
2: ωραία. Ευκαιρία λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να πάτε να ακούσετε το ένα τραγούδι ελπίδας στο Spotify.
0: Ήταν η αλήθεια ένα προγραμματισμένο, αλλά μας πήρε λίγο η ώρα με τη συζήτηση.
1: Εγώ φταίω με τα επιτραπέζια.
0: Δεν πειράζει. Θα φτιάξουμε επιτραπέζια στον αέρα την επόμενη φορά.
1: Πήγε να πει ειλικρινά πάντως.
0: Συγγνώμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν και τους ακρατές που μας ακούσαν σήμερα. Να υπενθυμίσουμε πριν κλείσουμε ότι μας ακούτε από το radiopadion.com και μπορείτε να μας βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Radiopadion με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και το TikTok με ελληνικούς στο Facebook. Και δεν ξεχνάτε να αναζητήσετε και φυσικά το Radiopadion Sports, το αθλητικό τμήμα του σταθμού μας. Και εμάς, τα τραγούδια μια σταλιά, με ελληνικούς χαρακτήρες σε Instagram και Facebook και με ελληνικούς χαρακτήρες, τα τραγούδια μια σταλιά Radiopadion στο Spotify, όπου ανεβαίνουν on demand οι εκπομπές μας, μεταξύ των οποίων θα είναι και η σημερινή.
1: Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι μένετε συντονισμένοι, είτε ακολουθούμε μουσικές επιλογές από το σταθμό μας. Να πούμε ότι το επόμενο Σάββατο εμείς δεν θα τα πούμε, γιατί το Radio Pantheon θα βρίσκεται στο Summer Nostos
0: από την Κυριακή Festival,
1: αλλά την επόμενη Κυριακή,
0: αυτή Κυριακή θα βρίσκεται στο
1: εκτός του Summer Nostos Festival, να πούμε ότι ενδεχομένως, και γι' αυτό μένετε συντονισμένοι και ακολουθείτε social media, μπορείτε να μας ακούσετε και ενδεχομένως να μας βρείτε κιόλας, όχι στο στούντιό μας, αλλά έξω στο δρόμο. για κάτι πολύ ωραίο που ετοιμάζουμε. Οπότε γι' αυτό ακολουθήστε τα social media.
0: Και δεν θα μας βρείτε ούτε το μεθεπόμενο.
1: Όχι, το μεθεπόμενο δεν θα μας βρείτε. Θα λείπουμε.
0: Θα κάνουμε διακοπές, αλλά θα τα ξαναπούμε τον Ιούλιο.
1: Ακριβώς.
0: Που θα είμαστε εδώ, ακριβώς, μέσα στον καύσωνα του καλοκαιριού. Οπότε ήμασταν η Βάσια Σπανουδάκη και ο Σταυροστάνα στην εκπομπή Τα Τραγούδια Μια Σταλιά. Θα κλείσουμε με το τραγούδι Είναι Τόσες Στιγμές. Από εμάς να έχετε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, μια υπέροχη εβδομάδα, μια υπέροχη ζωή, ό,τι θέλετε και ό,τι σας αρέσει. Ελπίζουμε όλα να είναι καλά. Καλό βράδυ.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του

να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μία.

πορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πύλα

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς. Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

μπορείς να βρεις ότι δεν τόλμησες ποτέ να ονειρευτείς, δεν τόλμησες. Και ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες κι όμως ποτέ δεν είδες.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

όλα τα πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε

0: όλα θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.

λεωφορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουνε να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι, ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του. Τη θέση είναι δική μου, ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, μας

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει

που σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μία μπύλα για να παίξεις.

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.